Αρουεύεις εν κασά το ίκισαν Αρκούδο βεδάν τσάδιρ πρίς Ακμιουέλα δεν είναι η κούπο Το μιουέλα παιδιά μάρ πλάι Ακόη τενόη ρε ρε ρε λουή Αρπλώτα η

Ομιδητή σαν τρίτε εκταρναρία. Που να θυσαλ κουάιθ πάπρι. Ακμιέ η αρμά καρβέσκο. Αν τάμ ροενίεν βε τάν στάιν.